0: Mix Radio. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Mix. Ο πίσεν δεν αστάσου, α. Τα γεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, yo pido un